Cosmetic. Σοφά Κοσμητέ, καταλαβα, θα σου λέω παρόγκρα μαύρε. Σοφά Κοσμητέ, ζήνταμα.